νομά. Αν διόλυρο δός. Ο λαούτης δεσία. Τύπης λαούσία. Αν πως τον χαίτερ.